που η οδηγό. Εφοβό που η οδηγό του ανώ με πέρατε μόνο είτε πένε. Με πέρατε φωτί φωτί είτε πένε. Με πέρατε του ή του είναι το όροχα. Φαϊόι πω και τε φαϊόι πω. Ράτσι μοτσού. Όφε. Κύριε.